συνειδητές, δεν υπήρχε. Μέλαμε στη Σπιναλόγα. Χωρίς μια ελπίδα. Γι' αυτό σιγά-σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Εμείς οι